0: όντο ταξό.
1: Άρχισε μάλλον του. Δεν τη δε. Ο κοντόρο μπακανάγα να μπεσκόπου. Αυτό βέλ. Να όντο φουναντί. Εν αμπεσκόπου φτι δε. Δα ταξό. Όντι μαν τάκι. Εφιου λούκου να ανιέγε φουμέτι. Ιου σα σρίμπι να άγρι μπέρε. En dat wil zeggen, mijn mensen, sentimentele handelingen leggen geen zoden aan de dijk. Oftewel, de koe bij de horens vatten. Ontimantaki, if you look na nyenge nyenge fumeti, you sa sribi, nanga angri bere.
2: Shoop,